0: Και ο Τίγας.
1: Για ο Τίγας, τι στερεί.
0: Από μόεν Μπάλι.
1: Μπάλι μισλά να πορώξω. Αν παξέ το με την νυχτή νομος να έπρεπε σβέτ πορώ κολάρα. Είναι κακό πατώ πρεσβείς. Ο τέπατε την εκεμήνω.